0: Chicha. Ya maksud ya nuk iglesi.
1: Mereka nak bawa musibah nuk kira. Mereka kira unik tuh tak kira apa. Unik so, unik tuh, unik so.
0: Tiada ni macam.
1: Unak unak stay. Jatuh kun nak coba. Us bis coba unak berumur serukun. Tiada ni macam.
0: Και μας ελέγχει η Εκκλησία.
1: Το κι άλλο Ευαγγέλιο. Ούτε εγκάμους αλείς αλτάκι κόμμα Διός. Ρένα με κόμμα Διός τες νοσόπτες εσύ. Τι να βάλει να βάλει. Κατάμ πλευμίνου. Τα γοιέρτσα. Σάταλο τον είναι Διός. Αλληλούια.
0: Con que se le manos que Marcelero.
1: Sales Juli Tesalonicenses. Segundo de Tesalonicenses. No, yo con Chisachi. Dios ama al dador alegre. Segundo de Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. Segundo de Corintios 9:7. Gloria sea tu nombre, que más celero que iglesia.

0: eso sí. Y a Marcelo Iglesias.
1: Όλοι οι ρίσκοι στα χώρα, όλα αυτά οι ρίσκοι στο χώρο.

τα τσίτσα. Για να ξενεχθούν την Εκκλησία. Με έκανα βόμβες πάνω, κυρία. Με κακέν, χούνι τους τα κέκβα, χούνι τσό, χούνι τους, χούνι τσό. Τι κι άλλη βαχέ. Χούναξ, χούναξ, καί, για τα χούνα κι όλα. Ούσπις κι όλα, χούναξ, μερουμούρτσε, ρούχουν. Και όλοι μας χαίρουμε τους και μας ξελέρουν την Εκκλησία. Και όλοι μας χαίρουμε. Ούτε εγκάμουσα λις αλτά και κομμαδιός. Ρένα και κομμαδιός τες νοσόφτες εσύ. Τι να βάλνα μας. Τα τάμπλε μήνω. Τα γοιέρτσα. Σαν τα λόγω Διός. Αλληλούια! Μα κουάν και σε λίνε μάνος και μας ελέρω. Σαν τις χούλοι Θεσσαλονισένσες, σε ούντο δε Θεσσαλονισένσες, να κι ο κόντσις άσχε. Διός άμα αλταδόρα λένε, σε ούντο δε Κορίνθιος 9-7. Διός άμα αλταδόρα λένε, σε ούντο δε Κορίνθιος 9-7. Gloria sea tu nombre, que más se le rompe iglesia.